0: Μάρτα Πάλμα. Αλλό Μοντεγιόν, κούγεσαι από το πρέστεμ το φιλόιν.
1: Σιθέ!
0: Από βιενιέ σου βόν.
1: Πονούχτα τη τσιόιμ, κάσουμ ζουρμ.
0: Από κου καλά έχει του φάρε.
1: Λαϊθίτ, η Μόρα Πάλμα, ζιόδα δε μπαϊάμετ πιέκουρα. Κοκτέιλ, α, δε στίκα.
0: Νιώσια, λετ φιλόι φέστα. Φρούτα τα θάτα Πάλμα. Νιουμπότ, πλότ ενεργή. Κουδόνο Σιπρί.